πρέπει να κάνεις μια ευχή. Όπου κι αν βρίσκεσαι απόψε διώξε κάθε ενοχή. Στον ουρανό αν ψάξεις θα βρεις κάπου ένα αστέρι. Και αν πιστέψεις τον εαυτό σου θα το πιάσεις με το χέρι. Απλώνω έτσι το χέρι, ψάχνω κάτι από τα παλιά. Κάποιο φίλο που έχει φύγει και δεν είπε ούτε ένα γεια. Θυμάμαι τη μορφή του και νιώθω μου έχει λείψει. Και τότε πάντα ταξιδεύω μες στον χρόνο με μια τύψη. Κάποτε μου είχες πει πως ό,τι γίνει θα είσαι εδώ. Εσύ όμως έφυγες και χάθηκες σαν τρένα από το σταθμό. Πήρες μαζί σου τα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής. Φίλε, ψάξεις τον εαυτό σου, ίσως κάπου να τον βρεις. Έχεις κουράγιο ή τα πόδια σου βαρύνα και δεν αντέχεις. Έχεις κουράγιο, πες μου, έχεις.

περάσει 10 χρόνια και είμαι ίδιος με το χθες. 10 χρόνια έχω παρέα μου τις ίδιες ενοχές. Ξαποσταίνω κάπου κάπου στο σκοτάδι αυτού του δρόμου. Γιατί ανάσες μου βαραίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Στο βάθος του διαδρόμου η δική σου η μορφή. Σε γνωρίζω στο σκοτάδι μοναχά από την αφή. Πρέπει να θυσιάσεις, να μ' αφήσεις, να σ' αγγίξω. Μοναχά έτσι θα μπορέσω τις πληγές μου να σου δείξω. Φίλε, τώρα αυτή την ώρα. Παραφορμή αυτά τα λόγια που σου λέω και προχώρα. Συνάντησέ με αυτό το βράδυ στην πλατεία όπως παλιά. Θα είμαι μόνος όπως τότε καθισμένος στα σκαλιά. Φίλε, έλα, έλα, έλα απόψε που πονάω εγώ. Υπόσχομαι πως πάω αυτό το βράδυ να μιλάω. Κλείνω τα μάτια μου, κλείνω το φως. Και περιμένω μήπως εδώ και κατεβαίνεις κάποιο βράδυ από το τρένο.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά. 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά. Για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά. Το μάθα σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δυο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δυο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

Πια να εφεύρω καταφυγή, ποια είναι τη θλίψη βοηθώ. Να με άταφο σώμα επιλέγω, κι ούτε έναν ψαλμό. Που προσδράμω λοιπόν και σωθήσουμε, που πορευτώ, πως δεν σώζομαι, αυτό υπενήσομαι.

παλιά μας θα πάρουν φαλάγγι. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση. Αξιούριστος με

στο κενό μας προχωράει η Τουρκία, τόσο άνετα. Με τη θήκη του βιολιού στο χεράκι, φλόρος μαθητής, και έξω πίσω το αλυτάκι, ο μαύρος Πετρόβος.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

μάτι που ξενυχτάει είναι φωνή που κλαίει. Σαν συγγενής τρελός στη φυλακή, σαν μια ντροπή κάτι που καίει. Είναι ο καιρός στο σώμα αυτό που απορεί, που αδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν

αφορμή, ανάγκη μια στιγμή και πόνος ξένος. Είναι η χαρά στα μάτια ενός παιδιού, το φως του φεγγαριού, το ναι του διπλανού. Παράθυρο καιρός, λάγνος Θεός και εχθρός. Είναι ο καιρός το σώμα αυτό που απορεί, που αδυνατεί και δεν νικάει. Μες στο πηγάδι σαν κοιτάει, τραβάει τον εαυτό του και ρωτάει, και ρωτάει. Ποια μυστικά

αιώνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι

πέτα. Γέλασα αμυγδαλίτσα μου, μα εγώ θα ανέβω επάνω κι αν δεν σου πάρω τον ανθό, να πέσω να πεθάνω.

κούρασες και τα ψέματα που είχα για πάλι πόλη. Μίλα τα, ξαναμίλα τα,

Θα κρύβω πάντα αυτά που λέω μες στη βουή αυτού του κόσμου. Βλέπω να ανθίζουν φύλλα δυο μου και ένα χωράφι οργωμένο.

πήρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός, κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούν

Τα σχολεία κατεβαίνουν σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά. Τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί

ή σωλό μοναχός. Δένεις το χέρι σου να δίνεις προς τα γη. Ροδάκι να φάμε δεν μπορέσαμε, ούτε τις όμορφες να δούμε. Απ' τα μετάξωτα της να φορέσουμε, στην καπλιτζά να μπούμε δεν μπορέσαμε. Σ' αυτήν την πόλη των θελγίτρων όλο μοναχή.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Για να σου δοθεί, πρέπει να τη ζητήσεις. Απ' την ψυχή να επιθυμείς να τη συναντήσεις. Σαν μια μουσική, κάποτε θα έρθει. Όταν τη θελήσεις, θα αναστηθείς. Κι όλο το μαβί τότε θα αναστήσεις.
2: Επιτέλους
3: σε βρήκα.
2: Επιτέλους βρεθήκαμε.
3: Ήταν η σωστή στιγμή.
2: Ερωτευτήκαμε.
3: Ήμουν μόνη μου πολύ.
2: Τρομαγμένο μου πουλί.
3: Ήσουν μόνος σου κι εσύ και
2: γνωριστήκαμε.
3: Αναγνωριστήκαμε.
2: Τραγούδι ήσουν, μαβί.
3: Δίχως λόγια, μόνο μουσική.
2: Ήμουν στη δύση κι ήρθε σαν ανατολή.
3: Δώσε μου λόγο σου είπα. Λόγο για ζωή.

Όπου αγαπάς, μην πολυπάς. Κι αν πολυπάς, μην πολυκάτσεις. Κι αν πολυκάτσεις, να μην πολυμιλείς. Κι αν δεν πολυμιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του

ένας λιμόνας και βουλιάζουν στα νερά. Όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης, ή ο νοσκόπος με σημάδια

καλά. Χίλιες φορές. Πρώτα πρώτα εμείς για αυτούς δεν θα χτίζουμε ναούς με τις πόρτες τις χρυσές, παρά θα τους προσκυνάμε. Με σε θάμου, με στα σκήνα, με σε κούμαριες και πρίνα, κι όσο θα είναι πιο σεβάσμια θα έχουν ναό μια ελιά. Είτε στους δελφούς η σάλα, πανηγύρια τα μεγάλα, θα πηγαίνουμε με δώρα. Παρά εκεί που είναι αγριελιές και αχλαδιές και κουμαριές, θα πηγαίνουμε με στάρι και κρυθάρι στο ταγάρι, θα σηκώνουμε τα χέρια με τις χούφτες μας γεμάτες και θα μας παρακαλάνε. Και έτσι αυτοί για λιγοστάρι θα μας κάνουνε τη χρήση.

πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τσογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

είδα στο χρόνο θα κρυφτώ. Στο ερωτά τη σιωπή, το παιχνίδι γιορτή ξαναφέρνει στο νου την πληγή. Κρατάω στιγμές, ανάσες παλιές, εκδόρης μιας αλήθειας που καίει. Σημαδεύει βαθιά κι η ζωή σας σκιά, φέρνει βόλτες σε άδεια αγκαλιά.

μικροσκόπιο σε βάζω μα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πήγω λαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και εσύ σήμα μου κάθε βράδυ στο σεντόνι.

που είναι το όμορφο γυμνό χωρίς στολίδια, ρεγμένα και ξεχτένιστα μαλλιά σαν δαχτυλίδια.

γυμνοχωρίς στολίδια, όμορφη που σε μάτια μου και δίχως να το θέλεις.

Δεν ήσουν άγγελος, το ήξερες απ' την αρχή. Αγγελική ζωή, γιατί προτίμησες.

Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή, λούζεται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά, θα αντέξω πάλι εγώ. Έτσι σε πίστεψα.

και τότε θα ζυγώσουν και θα μου πουν δυο τύποι. Κοίταξε όσο λείπεις, αλλάξανε πολλά, ξέχασε τα παλιά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Να ανοίγω, κλείνει η κουρτίνα και πίσω να φεύγουν. Να έρχονται δόθε να μας αγγίζει πνοή των. Κι οι τεμπελιές μας, οι αθώες που πάντα μας ρεύουν. Να ανοίγω, κλείνουν κι αυτές δροσισμένες μαζί του. Μαζί με εκείνες που πλάι μας με λύσα βριάζουν. Μες στην αυλή, στο σαλόνι, στον πολυθόρυβο δρόμο που μας κοιτάνε, μας γνεύουν, γελούν και φαντάζουν. Προς τη ματιά μας και στο όνειρο και με πανέρια

μάτια μας σε γλυκό δάκρυ λουσμένα. Θα μπουν μαζί και θα πλώσουν τα χέρια. Θα μας χαϊδέψουν μαλλιά στον αγέρα σπαραμένα. Θα μας μιλήσουν γλυκά σαν καλιά.

το κύμα μες στο μαϊστράλι. Όπως σαλεύουν να φτάσουν να αγγίσουν στο μόλο, έτσι τη σέρνει σε μένα κοντά στα κρουγιάλι. Ένα αεράκι να διάσει το τσούρμο τους όλο, να ξεχωρίσουνε τέλος τα σώματα μπρος μου απ' την ανοιγμένη κουρτίνα, στυλές να προβάλλουν από μακριά κι ανθασμένες τα πέρα του κόσμου. Να γίνουν σωστές σιλουέτες χωρίς να αμφιβάλλουν.

να τρέμει η κουρτίνα κοντά στο φεγγίτι. Όλο να μπόχνουν οι πρώτες λαχτάρα να ειδούνε. Να ντυς εδώ να γεμίζουν τέλος το σπίτι. Να μην χωρούν και να μην και στην αυλή να μην

φυλάξε βαθιά μου μονάχα τη χάρη. Μονάχα το όνειρο, δεν ονειρεύομαι τώρα. Χωρίς να αφήνουν κανένα ίσιο κι αχνάρι. Τις είχα ήδη να μου φέρουν περίσσια τα δώρα. Χωρίς να αφήνουν κανέναν ίσιο κι αχνάρι. Τις είχα ήδη να μου φέρνουν περίσσια τα δώρα.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

ταιριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν

στα χείλη μου αφήναν μια γεύση πρώιμου και συγκινήσεις που μου δίναν, άντε να κρατήσαν μοναχά δυο στιγμές.